0: κάμω.
1: Πρόεδρο FM, Andy.
2: Τα μεν, τα
1: μπέικα μου. Πρόεδρο FM. Τα μεν, τα μπέικα.